Αριστοτέλου. Εν του κάσα, εν του κάρο, εν του νεγόσιο, εν ελ τρανσπόρτε πουλικο εν ελ και βάς. Ρεπίτελου.